0: έτσιν. Έρβο πόσον εξούστα με άλλαξ χαίριμε. Λέσι φιτζέ αμυραλακ μα.
1: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Santa Llucaia, 93.1.